0: νοσηνά νέ ράδιο, μουέ ράδιο, βεσέ προφέ ράδιο.
1: FM νοσηνά, βουσί καινού ράδιο, σαν νέ σοαδάκι.